0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο.
5: Ρέξει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: The one, the only Metallica.
2: Και η Metallica είναι Red.
3: This is James from Metallica.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Μην ξεχαστεί, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Η τρίτη μέρα από το τότε που έχεις γυρίσει από τις διακοπές σου στη δουλειά είναι και η πιο δύσκολη. Την πρώτη μέρα ξεκινάς τα κοινωνικά σου, πώς πέρασες, πώς πέρασες.
1: Αχ, πόσο μαύρησες, αχ, πόσο δυνάτησες, πήρες μερικά κιλάκια όταν γραφτό γυμναστήριο είναι.
0: Να δείξεις και τις φωτογραφίες εκεί που πήγες, που πήγαμε δηλαδή, μέχρι τη Λούτσα και γυρίσαμε. Και μετά έχεις τη δεύτερη μέρα που λες, όπα, ξέρεις πόσο πετάνε σε ένα μέρος ξένο και λες, πού έχω έρθει, για να δω πώς είναι εδώ η φάση.
1: Να βάλω κανένα χαρτί στη θέση του, να ανοίξω τον υπολογιστή.
0: Σιγά σιγά, χαλαρά που λέμε, ενώ η τρίτη μέρα. Πλέον λες, όπα, έχω επανέλθει στην πραγματικότητα. Τι με φέρατε εδώ, καλά δεν ήμουν εκεί πέρα και έπινα τα μπυρόνια μου.
1: Κατανοητό απόλυτα από τον επιστήμονα. Η τρίτη μέρα που θα επιστρέψετε στη δουλειά από τις διακοπές, είτε ήταν πολλές, πολυήμερες, είτε ολιγοήμερες, είναι η πιο δύσκολη. Να έχετε το νου σας.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχεις ρεπορτάζ Ρονάλντο.
1: Δεν ξέρω αν ποτέ ο Ρονάλντο σου έχει ζητήσει ιδανικά, έτσι λίγο να τον βοηθήσει, γιατί δεν βγαίνει με τώρα με το γάμο, με τη χορχίνα και με όλα αυτά.
0: Σωστά, ναι, έχει κάτι κολοσφιξούρες.
1: Μία γυναίκα όμως πίστηκε ότι ο Ρονάλντο θέλει, την προσέγγισε μέσω social media, να την βοηθήσει οικονομικά. Προτού όμως έπρεπε να του στείλει 50 ευρώ, μάλιστα δύο φορές μέσω Iris.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Ναι, περίμενε. Ναι.
0: Έσκασε σε μια γυναίκα Ελληνίδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μήνυμα από έναν υποτιθέμενο Ρονάλντο ότι θα τη βοηθήσει οικονομικά, θα την κάνει πλούσια.
1: Ναι, ναι, σε είδα, σε γουστάρω και θέλω να σε χρυσώσω. Απλά τα πράγματα.
0: Ο Ρονάλντο στην Ελληνίδα. Τέλος πάντων, ξέρουμε το επίπεδο του Ρονάλντο τώρα. Superstar, παγκόσμιο superstar. Και τη ζήτησε δανεικά μέσω Iris. Δύο πενιντάρικα.
1: Δύο πενιντάρικα, το θύμα μας είναι γυναίκα, μην γελάς καθόλου. Είναι από την Πάτρα.
0: Κρίμα,
1: και
0: έτσι.
1: Γιατί όχι, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς μπορείς να προσεγγίσεις το αληθινό. Λέμε μέχρι τώρα ότι το φτάνουμε. Πιστεύω ότι αργότερα θα νιώθεις ότι μιλάς πραγματικά με τον Ρονάλντο. Θα λες τι γίνεται αυτός ο Μέση, τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε, κάπως έτσι θα είναι.
0: Εσείς, βάλτε ένα χεράκι να βοηθήσουμε τουλάχιστον τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, γιατί την πατάνε πάρα πολύ. Βγάζουν χρυσαφικά στους δρόμους, βγάζουν μετρητά. Η άλλη πάει να περάσει στο Ρονάλντο, στον υποτιθέμενο Ρονάλντο μέσω Iris. Δηλαδή, στο Ρονάλντο θα δώσεις 100 ευρώ να τον σώσεις, να πάρει μπροστά για να σε κάνει πλούσια. Δεν γίνεται, ρε, εσύ. Βάλτε τους λίγο μυαλό.
1: Α, δεν κατάλαβες. Και άμα ο Ρονάλντο ζει σε μια φούσκα και τα κάνει όλα χύμα λίμπα, εσύ μπορεί να πάρεις 100 εκατομμύρια το μήνα. Ναι. Αλλά οι τσέπες σου να είναι τρύπιες.
0: Να προσέχουμε, παιδιά. δεν υπάρχει άλλη. Να προσέχουμε τις μεγάλες ηλικίες.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: έχεις ρεπορτάζ από κάποιο κορεάτικο application.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια sites τα οποία λέγονται τα site της δοπαμίνης. Είναι μια τάση που εξαπλώθηκε από τις αρχές του 2026 στην νεολαία της Νότιας Κορέας και έχει περάσει κατά πολύ τα σύνορα. Τι γίνεται εκεί? Είναι ιστοσελίδες ή εφαρμογές. Μπορείς δηλαδή να παραγγείλεις από τα κλασικά ρούχα, παπούτσια έως και φαγητό. Είναι τα όπως έχουμε στα site του φαγητού. Τα οποία τα παραγγείλεις κανονικά, τα πληρώνεις, όμως δεν χαλάς χρήματα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πώς τα πληρώνεις? Με τι, σε είδος?
1: Σε είδος, υπάρχει πλέον και το είδος, έτσι, εκεί καταντήσαμε. Επειδή γενικότερα το πρόβλημα το οικονομικό είναι παγκόσμιο και ιδιαίτερα με αυτά που γίνονται, έχει φτάσει στην πόρτα του καθένα μας. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν ότι ναι, μεν θα έχεις τη χαρά του να ψωνίζεις, αλλά δεν θα έχεις μετά τη λυπητερή που λέμε. No lipitery for you.
0: No lipitery. Ο έμπορος παίρνει κάτι, δηλαδή σου στέλνει εσένα το ζευγάρι με τα παπούτσια, του στέλνει εσύ την αγάπη σου?
1: Δεν κατάλαβες, όλα ζούμε σε έναν κόσμο AI, δηλαδή έναν κόσμο πλασματικό. Εσύ και καλά διαλέγεις ό,τι γουστάρεις και καλά το παίρνεις μουσι-μουσι, αλλά σου έρχεται, ξέρεις τι σου έρχεται, αυτό που σου έρχεται κάθε φορά.
0: Το δώρο που μου έχεις τάξει από του Αγίου Γεωργίου 23 Απριλίου, σε παρακαλώ να μην είναι AI και ό,τι τέτοιες μαϊμουδιές που πας και ανακαλύπτεις, να είναι ένα κανονικό δώρο.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ φαλάκρας.
1: Το να αποκαλείς κάποιον φαλακρό θεωρείται πλέον σεξουαλική παρενόχληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν σε χάλασε.
0: Όπα, για λέγε.
1: Νομικό δεδικασμένο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αποτελεί πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως είπαμε, η χρήση της λέξης φαλακρός κανονικά τιμωρείται και δεν είναι έτσι και καλά ότι έλα μωρέ, εγώ στο λέω για πλάκα ή εγώ σε βρίσκω σεξι. Όχι.
0: Πέφτει καμπάνα.
1: Πέφτει καμπάνα. Εντάξει, δεν είναι και το ωραιότερο υποκοριστικό που μπορείς να βγάλεις σε κάποιον. Ρε φαλάκρα μου και τέτοια. Σωστά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο
1: μας δημιουργεί λίγο ανασφάλεια.
0: Εμένα κάποιος στον δρόμο όταν τον πειράξω θα με πει μα.
1: Ναι,
0: τον άλλον δεν
1: ισχύει.
0: Έχει μαλλιά, θα τον πει φαλάκρα. Όχι. Να μην τον πει.
1: Ακριβώς. Σκέψου τώρα, παιδί μου, δεν μπορούμε να σου βάλουμε και φρένο σε σκέψεις, αλλά τουλάχιστον και εσύ αυτή την ανάγκη να το εξωτερικεύσει συνέχεια.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Και η Black Sabbath είναι Red.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αύστηρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Ο λαός δεν χρωστά μία ακόμα ευκαιρία σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, τα λόγια Ανδρουλάκη στα γενέθλια του Πασόκ. Ο Τραμπ επιτίθεται στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η Σάκαρη άγγιξε την νίκη, αλλά αποκλείστηκε χάνοντας 3 match points στο US Open. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Με τους Beatles σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 4, είναι Παρασκευή και ξεκινάει το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους. Ξεκίνησε και τελείωσε μια επιστροφή σε εβδομάδα που είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Έχεις δίκιο, είναι μετά τις διακοπές, είμαστε όλοι μουδιασμένοι, άρχισε η κίνηση στους δρόμους. Τέλος πάντων θα τα καταφέρουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε, σιγά σιγά μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μας έλειψαν, δεν το συζητώ.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, το Γιάννη Λεουνάκη από το Λονδίνο, ανταπόκριση από τη συναυλία των Bon Jovi την απόψινή, έχουμε εξομολογήσεις, έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Viber 6980-963-963 για τα μηνύματά σας, που βρίσκεστε και τι σχέδια έχετε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Βρες μας και στα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς, μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Like the way I do, και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Final Countdown κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας και να ακούσουμε και τα memories.
1: Τι έχουμε εκεί?
0: 247η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 56, δύση 7 και 52. Γιορτάζει ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής σήμερα. Σπάνια ονόματα, ναι, εντάξει. Μία Ερμιόνη θα τη βρεις πάντως.
1: Μία Ερμιόνη, ναι. Έναν Μωυσή που το έχει κάνει μο, μπορεί επίσης.
0: Γιατί όχι. Είναι η Διεθνής ημέρα Τάικ Βοντό, η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, η ημέρα του Μετανάστη στην Αργεντινή και η ημέρα του Εφημεριδοπόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι είναι ένα επάγγελμα που έχει χαθεί στο χρόνο.
1: Εντελώς. Και νομίζω ότι υπάρχουν αυτά τα μικρά κύος που τα λένε, τα οποία βρίσκεις μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, σε πλαίσιο έτσι, λίγο βιντατζιάς.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχαν βάσει ένα story πριν από 4 ακριβώς χρόνια την ίδια ημέρα που, τι έλεγε λοιπόν, είχε βρεθεί ένα ψεύτικο προφίλ από γνωριμιών, το οποίο αναπαριστούσε εμένα.
0: Είχε φωτογραφία σου?
1: Βεβαίως, είχε μαζέψει κάποιες φωτογραφίες από τα social media και μου λένε ένας φίλος μου, λέει, Κατερίνα, σε είδα σε αυτό το site, ψάχνεσαι? Γιατί αν ψάχνεσαι, εγώ είμαι εδώ. Και λέω, προσπαθούσα να καταλάβω το μεταξύ, 5 λεπτά τι μου έλεγε, λέω, τι εννοεί το ενοποιητής, είναι κάτι, μπας κατάλαβα και δεν το έριξα, να σου πω την αλήθεια, γιατί λέω, κοίταξε, αν τη βρίσκουν έτσι με φαντασιώνονται.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, κλείνω εγώ ένα ραντεβού με την Κατερίνα και μου σκάει η Μαρίτσα. Ναι, ο Μίτσουλας, τι κάνουμε?
1: Εκεί κάνεις ό,τι προαιρείστε κάνεις. Από την άλλη όμως, ως κολακευτικό θα το πω, εφόσον με γουστάρουν τόσο, δεν ξέρω τι να
0: μάλιστα
1: πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν Κατερίνα, ένα μικρό παράπονο. Χτες ανεβάσαμε ένα από τα δεκάδες story που ανεβάζουμε μέσα στην εβδομάδα. Εγώ χωρίς τα γυαλιά πρεσβειοποίησης δεν βλέπω τίποτα και μου σφυρίξανε το μεσημέρι ότι μου έχεις βάλει βλεφαρίδες, φτάνουνε τα φίλτρα ρε Κατερίνα.
1: Καλά δεν το κατάλαβες, εδώ οι βλεφαρίδες φαινόντουσαν από τα γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσα. Δείτε, ακολουθήστε μας και στα social media μας, Red FM 96,3, γιατί εκεί το σουσού περισσεύει.
0: Ναι, περισσεύει, βγαίνουμε με βλεφαρίδες, λίγο να βγούμε και
1: με τα κούνια.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια.

0: υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Μην το ξεχάσει, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
3: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή.
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: We'll be right back.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Evanescence, Red 96,3, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, λες?
0: Κίνηση δεν έχουμε, είναι καλοκαίρι ακόμα όπως και να το κάνουμε. Έχει μπει ημερολογιακά το φθινόπωρο, αλλά είναι καλοκαίρι. Αργούμε να ξυπνήσουμε, αργούμε να κοιμηθούμε. Όλα είναι λάθος.
1: Εδώ σε μια παράταση, ρε παιδί μου, και στις διακοπές του καλοκαιριού και στο κυρίως στην ψυχολογία που έχουμε εκείνη την περίοδο, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στο κλίμα.
0: Λοιπόν, η κίνηση άνετη αυτή την ώρα σε όλους τους κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Βόρεια Ανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 34 σήμερα, 33 αύριο, 34 πάλι την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Λίγο δρόσησε το βράδυ, λίγο.
1: Λίγο, έχεις δίκιο. Ήταν κάποια καλοκαιρινά βραδινά τα οποία είχε φοβερή αποπνικτική υγρασία, το ένιωσες?
0: Βεβαίως και το, γιατί τι είμαι, AI με λες, αλλά την υγρασία την νιώθω, την καταλαβαίνω.
1: Ωραία, παιδιά, εξελίχθηκε το μοντέλο και το AI νιώθει την υγρασία.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Προς το παρόν η Queen στον 96,3. Καλημέρα!

0: Black Sabbath Paranoid, Red 96,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλύτερο θα είναι βέβαια αν ξέρουμε ζωδιακά τι μας περιμένει.
1: Κρύε μια εκκρεμότητα που αποφεύγεις όλη την εβδομάδα, σήμερα λύνεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι φοβόσουν. Ταύρε, οικονομικά θέλουν μια ψυχραιμία, μην πάρεις κάποια απόφαση μέσα στη μέρα. Δίδυμη, θα μιλήσεις με κάποιον που δεν έχεις επαφή εδώ και καιρό και η κουβέντα θα ανοίξει κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Το σπίτι και η οικογένεια του καρκίνου τραβούν την προσοχή του και πολύ καλά κάνουν γιατί σε χρειάζονται σήμερα. Οι λέοντες, η αναγνώριση που περιμένουν έρχεται, αλλά από αλλού από ό,τι περίμενες. Τι λες ρε Γιώργο?
0: Ωραία, για να δούμε τι μας περιμένει η αναγνώριση.
1: Μέσα στην ημέρα τακτοποιούνται αρκετά πράγματα για τους παρθένους και ό,τι βάλουν σε σειρά σήμερα θα ξεκουράσουν τον εαυτό τους. Η ζυγή μία σχέση ζητά να ξεκαθαριστεί. Άμεση απάντηση θα λέγαμε, το έχεις λίγο καθυστερήσει. Σκορπιέ, το ένστικτό σου είναι σωστό. Απλά μην ανακοινώσεις κάτι πριν έχεις στοιχεία. Το ξότι ένα ταξίδι, ένα σχέδιο για ένα μακρινό ταξίδι ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, μια μακρινή δουλειά, ξαναμπαίνει στο τραπέζι, δώσ' του μια σημασία παραπάνω. Εγώ κύριε, δουλεύεις πολύ, αλλά σήμερα η διαφορά θα τη φέρει κάποιον που θα εμπιστεύεσαι. Θα τη φέρει μάλλον αυτή τη διαφορά κάποιον που εμπιστεύεσαι και όχι το πόσο θα κοπιάσεις εσύ.
0: Μα ορίστε, εγώ κύριο θα αράξει λίγο σήμερα.
1: Χρειάζεται λίγο. Ο υδροχός, κάτι που θεωρούσε δεδομένο, αλλάζει και τελικά θα δεις ότι αυτή η αλλαγή θα σε βολέψει κιόλας. Σήμερα δηλαδή η μέρα έχει λίγο, πάρε το ρίσκο.
0: Ακριβώς.
1: Και άστο. Οι ηχθείες, η κούραση είναι πραγματική. Κλείσε νωρίτερα την ημέρα σου, δηλαδή σχόλασε αν γίνεται, χωρίς ενοχές.
0: Ναι, σχόλασε 7.30 ώρα το πρωί, χωρίς ενοχές. Λοιπόν, ωραία. Μας τα είπε η Κατερίνα, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με προσοχή και όλα θα πάνε καλά.
1: Τάξη και ασφάλεια.
0: Human στον αέρα του Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Την ερχόμενη Παρασκευή μαζί με τα σχολεία. Άντε να ανοίξουν τα σχολεία, να πάνε στις τάξεις να ηρεμήσουμε λίγο, να μαζευτούν. Τέλος πάντων, θα τα εξηγήσω τώρα. Ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη να δίνει 12.011 ευρώ σε ένα σίγουρο νικητή.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 7 και 43, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Παρασκευή πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα μου, ξανανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε καλοκαιριάτικα η Μέρη, έβαλε μέσα 12.011 ευρώ και περιμένουν κάποιον ή κάποια να τα κερδίσει, να τα κάνει δικά του.
1: Τα οποία βέβαια είναι σίγουρο ότι θα γίνουν δικά του, γιατί έχουμε σίγουρο νικητή.
0: Θα έχουμε σίγουρο νικητή. Η Μέρη θα φροντίσει γι' αυτό. Πώς διεκδικείτε τα 12.011 ευρώ? Θα στείλετε SMS WIN στο 19600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Υπάρχει γραμμή υποστήριξης αν κάτι πάει στραβά, 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο site του Red αλλά και στο frontstage.gr. Με 12.011 ευρώ θα πάρετε τα σχολικά, θα γράψετε το παιδί στα εξωσχολικά, θα το πάτε και μια εκδρομή έτσι την 28 Οκτωβρίου.
1: Εννοείται, γιατί κοίταξε, εάν δεν πας και μια εκδρομούλα να πάρει λίγο τον αέρα του, καθότι δεν έχουμε και τριήμερο μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα.
0: Υπάρχει τριήμερο καταγγελία.
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτά έχει το μενού του χρηματοκιβωτίου. Καλή επιτυχία. Sunrise Avenue στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Λίγο πριν τις 8, Red 96,3, Παρασκευή πρωί στο Red Morning Show που έχει ξεκινήσει από τις 6, πάει μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λίγο πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας και από το φαγητό και τον καφέ και το σούπερ μάρκετ γίνεται πιο φτηνό. Το φαρμακείο επίσης είναι μία από τις επιλογές, οι οποίες συνολικά θα βγαίνει πάντοτε κερδισμένος. Γι' αυτό Box.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ και θα υποδεχτούμε και το Γιάννη Λεουνάκη από το Λονδίνο.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα check. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Για πόσον.
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αύστηρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Ο λαός δεν χρωστά μία ακόμα ευκαιρία σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, τα λόγια Ανδρουλάκη στα γενέθλια του Πασόκ. Ο Τραμπ επιτίθεται στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η Σάκαρη άγγιξε την νίκη, αλλά αποκλείστηκε χάνοντας 3 match points στο US Open. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από το Red Morning Show που θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Θέλεις να... Τι γελάς?
1: Το λες με μία δυσαρέσκεια θα έλεγα.
0: Πώς
1: δεν εμπνέει στον κόσμο για μια ωραία καλημέρα. Καλημέρα βρε παιδιά.
0: Καμία δυσαρέσκεια. Θέλεις να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου? Γιόρτασες θες το Πασόκ, τελειώσαμε.
1: Ναι, καταρχάς δεν θα κάνουμε πολιτικό σχόλιο. Ό,τι θέλετε στα social media μας. Δεν υποστηρίζουμε ακόμα κανέναν.
0: 1682. Ο Βρετανός αστρονόμος Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Ο κομήτης του Χάλεϊ.
1: Κοίταξε να δεις, το έκανε χωραφάκι του. Το είδε, το άρεσε, το τσίμπησε.
0: Αμέ, 1955 διεξάγει το πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, δηλαδή του σημερινού Champions League. Sporting Λισαβόνας Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3.
1: Μια χαρά. 3-3 να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Σε αυτό πρέπει να έχεις πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, Champions League, Partizan, Sporting, όλα είναι για σένα άγνωστα. Το καταλαβαίνω, Κατερίνα.
1: Έχω κουραστεί με το πόσα κύπελα και Cup και Euro Cup και Euro League υπάρχουν, δηλαδή και μετά και άλλα League. Δεν έχω καταλάβει.
0: 1978, ο Γεώργιος Ραλής είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Page και ο Ρώσος Brin, ιδρύουν μια εταιρεία έτσι μικρούλα που δεν πήγε και πολύ καλά, λέγεται Google.
1: Τίποτα, καλέ, μέσα μπήκανε.
0: 1998, την ίδια χρονιά, προβάλλεται για πρώτη φορά από την αγγλική τηλεόραση το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Πολλοί κάνουν, βλέποντας το παιχνίδι, κάνουν τους έξυπνους. Εγώ αν ήμουν εκεί θα το απαντούσα, θα είχα τις σωστές απαντήσεις. Για πήγαινε να σε δω με 500 κάμερες και 300 προβολείς γύρω σου.
1: Για σάλτα να δεις.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Beyoncé. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει γενέθλια το 1981. Πόσο γίνεται γρήγορα?
1: Έλα εντάξει, πόσο γίνεται, 40 χρονών.
0: 45.
1: Πόπο η Beyoncé έχει φοβερές επιτυχίες, έτσι.
0: Bon Jovi στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Bob Dylan, κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Το walking basketball, δηλαδή το basketball το οποίο δεν χρειάζεται να τρέξεις αλλά να περπατήσεις, έχει ξεκινήσει για τα καλά. Αφορά τα άτομά μας που είναι άνω των 60 ετών, ξεκίνησε το πιλωτικό του, πιλωτικό κύκλο και είναι μια δράση η οποία φέρνει στην Ελλάδα μια οργανωμένη μορφή walking αθλήματος, δηλαδή δεν χρειάζεται να τρέξεις και να πηδάς το κατσίκι, μπορείς έτσι χαλανά να παίζεις με τους φίλους σου την μπαλίτσα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
0: Δεν την πολυδέχομαι, ναι, για συνέχισε.
1: Έχει ξεκινήσει στον Δήμο του Κερατσινίου και της Ρεμπετσόνας και σιγά σιγά μεταφέρεται σε όλους τους Δήμους. Συνολικά γίνανε 21 εβδομαδιαίες προπονήσεις κτλ. Θα το κάνουν οι Δήμοι δηλαδή, γιατί θέλουμε και τους άνω των 60 να συμμετέχουν σε όλα τα κοινά και κυρίως στην άθληση.
0: Και γιατί πρέπει τώρα να περπατάει ο 60ης, καταρχήν υπάρχουν κάτι 60ηδες που μας βάζουν κάτω.
1: Κοτσονάτη, βέβαια.
0: Καλά, τέλειο, όχι κοτσονάτη. Γιατί πρέπει να περπατάει και να παίζει μπάσκετ, για να μην βγει στο ένα πεζόδρομο να κάνει μια βόλτα.
1: Γιατί έτσι αμέσως, αυτομάτως δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, του δημιουργείς μια

0: μαζί. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δίνει 12.011 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες και ερχόμαστε να μάθουμε τα νέα από το Λονδίνο, από το Γιάννη Λεωνάκη.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μπαλκόνι.
1: Oh, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
0: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Red Morning Show. Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's

0: Fez Mode κοντά στις 8 και 25. Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να υποδεχτούμε τον Γιάννη Λεουνάκη από το Λονδίνο.
1: Έχουμε κίνηση αρχικά.
0: Κάτι αρχίζει και τσιμπάει και κίνηση. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Τα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν να ζορίζονται. Κάθοδος της Μεσογείων και κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στα 3 Μποφόρ. Θερμοκρασία στους 34 σήμερα, στους 35 την Κυριακή. Το Σάββατο θα είναι εκεί, 34 με 35 στη μέση.
1: Εντάξει, 34 με 35 είναι ακόμα σε φάση t-shirt και κανένα μπανάκι και χαλαρά.
0: Ναι, ένα μπανάκι μπορείτε να το κάνετε τώρα πέρα από την πλάκα. Ο Γιάννης Λεουνάκης βρίσκεται στο Λονδίνο και συνοδεύει τους νικητές του Red World Tour για τη συναυλία των Bon Jovi.
1: Μας έχει πει ότι μπορεί να έριξε λίγο κάτι ψηλές, αλλά πίνουν τα μπυρόνια τους και περνάνε τέλεια. Τι λες να γίνεται?
0: Πάμε να μάθουμε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο Λονδίνο.
2: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Γιώργο. Όπως τα είπατε, live από το Λονδίνο, που το βραδάκι θα υποδεχθεί την πρώτη από τις 3 sold out συναυλίες των Bon Jovi στο Wembley. Είναι Red World Tour. Υπάρχει βέβαια και σχετική αγωνία για τη φωνή του Τζον και αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλο αυτό. Αλλά από την άλλη, τι όμορφη πόλη βρε παιδιά αυτό το Λονδίνο, δεν το χορταίνεις ποτέ. Πόσο μάλλον όταν το προχθεσινό ψηλόβροχο με 18 βαθμούς ξαφνικά έγινε μια υπέροχη μέρα με περισσότερο ήλιο και διάθεση ακόμα μεγαλύτερη για περπάτημα. Captain Town η επόμενη στάση παραδοσιακά για το δεύτερο breakfast μαζί με μια μπύρα που θα βγει στην υγειά σας. Καλό να περνάτε. Λεουνάκη ζωντανά από το Λονδίνο με το Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
0: Όλα τα επαγγέλματα έχουν αδικίες. Αυτή την αδικία με το Λεουνάκη να συνοδεύει τους νικητές των Red World Tour σε όλες τις πόλεις του πλανήτη.
1: Α,
0: δεν μπορώ να
1: αυτά.
0: Την ξεπεράσω με τίποτα. Και άκου πρόκληση τώρα, πίνω τις μπυρίτσες μου και ήταν εδώ πέρασε ο Τζον και σήμερα έχουμε τη συναυλία και αυτό και χαλαρός κάνει και τα ψώνια του. Είναι και στο Big Ben, τρώει και fish and chips. Όχι ρε φίλα, πάμε και εμείς ένα Red World Tour. Να συνοδεύσουμε και εμείς.
1: Και έχει και, και την καλύτερη παρέα που είναι οι νικητές του Red World Tour, που φυσικά είναι και τυχεροί άνθρωποι.
0: Έρχεται καινούριο Red World Tour στις 14 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Red 96,3. Scorpions, καλημέρα, καλό Παρασκευό

0: Dream On, Aerosmith στο Red 96,3. Παρασκευή πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ με ταβερνόξυλο.
1: Λοιπόν, άκουσε τι γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία, που σιγά σιγά θα μεταφερθεί και εδώ η κατάσταση, και αναφέρομαι φυσικά με τα ντρόνους που ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν βόλτες στην Αθήνα για να ελέγξουν την κυκλοφορία. Κρατικά ντρόουν κυνηγούν μερακλίδες που πίνουν τα ποτάκια τους έξω. Που τι συνέβη δηλαδή? Περνάει τον ντρόουν και κάνει την περιπολία του. Εκεί βλέπει μία ασυνήθιστη συμπεριφορά, δηλαδή να παίζουν φάπες, ξέρεις, οι φίλοι, πως κάνατε λίγο σαν γοριλάκι.
0: Ναι, okay.
1: Ωραία, έτσι λοιπόν λέει η ένταση, ξύλο και τα λοιπά, και σκάει η αστυνομία γιατί τους ειδοποίησε ότι το ντρόουν, ότι εδώ πέρα εδώ γίνεται φάση, το κοινός ταβερνόξυλο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει αυτή η μόδα στην Ελλάδα σύντομα, γιατί υπάρχουν γειτονιές που δεν είναι και τόσο ήσυχες.
1: Ναι, έχεις δίκιο, εκεί όντως χρειάζονται. Εδώ όμως έχουμε αυτή την παρείστικη κατάσταση που δημιουργούνται τα αγόρια και την οχλαγωγία.
0: Ναι.
1: Αυτό και είναι δυστοπικά τα νέα για τους ξυδάκηδες, γιατί όντως πηγαίνεις σε ένα καφενείο, ξέρω εγώ, ή βλέπεις έναν αγώνα εκεί που τα βλέπετε και συγκεντρώνεστε και γίνεται τις κολάσεις, φωνές, κλάματα, ιστορίες.
0: Ο καθένας στο σπίτι του, Κατερίνα. Παρείτσα, παρείτσα. Ξύλο, ξύλο. Χαβαλές, χαβαλές. Φωνές και ξυδάκια, φωνές και ξυδάκια. Σπίτια σας! The Logical Song στο Red 96,3. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Survivor κοντά στις 9 παρατέταρτο. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις εντοπίσει, νομίζω, ένα παιδί που είναι πολύ δικό μου.
1: Ακριβώς. Θα σας ταξιδέψω στον πύργο της Ηλίας, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε ένα παιδάκι που νοσηλεύτηκε ότι πήγε να πνιγεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το διέσουσε η ναυαγοσώστρια και μόλις το παιδί αποσωληνώθηκε, ο 10χρονος, ο τυχερός μας, ζήτησε να φάει κοκορέτσι.
0: Καταρχήν, περαστικά στο παιδί, να μην συμβαίνουν τέτοια, να προσέχουμε όλοι τα παιδάκια.
1: Εννοείται.
0: Τι ζήτησε να φάει, λέει.
1: Φαντάσου με το που ξυπνάς, να λες, να συγχαίρονται τα σόγια και να λέει, παιδιά, λίγο κουκορετσάκι μου φαίνεται, γιατί δεν αντέχω άλλο.
0: Δίκιο έχει, ρε, εσύ, τα νοσοκομιακά φαγητά
1: δεν
0: τώρα δεν τρώγονται με τίποτα, όσο καλής ποιότητας και να είναι, όσο καθαρά και να είναι, αυτό το ζελέ, αυτός ο λαπάς.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δεν τρώγονται με τίποτα. Κουκορετσάκι στο παιδί, ρε, κάντε του το χατήρι, γλίτωσε από του χάρου τα δόντια.
1: Φτιάχτε λίγο το μενού, γιατί δεν ξανερχόμαστε εκεί πέρα.
0: Nightmare στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 4, είμαστε πανέτοιμοι για ένα ηλιόλουστο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μπήκε ημερολογιακά φθινόπωρο. Αν κάνετε καμιά βουτιά του Σαββατοκύριακο, θα έχει καλό καιρό. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα και όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε μας, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, συνεχίζουμε στο Red Morning Show, θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε για το νέο Red World Tour που ξεκινάει σε λίγες μέρες, θα δούμε την κίνηση, έχουμε εξομολογήσεις και φυσικά στις 10 παρατέταρτο ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
9: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αύστηρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της ΔΕΘ. Σαν οδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω εχθροπραξιών, είπα Ιράν. Στην Αθήνα ο Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνά, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
5: It's Red, it's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Deep Purple, Red 96,3, λίγο μετά τις 9, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο Red Morning Show της Παρασκευής. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6980-963-963 για ό,τι σας απασχολεί, ζωδιακό, γκομενικό, εξομολογήσεις, ερωτικό, σεξουαλικό, ρεπορτάζ, ό,τι θέλετε. Για την κίνηση στους δρόμους μας το στέλνετε στο Viber.
1: Βεβαίως, και αν θέλετε βρείτε μας και στα social media μας, Red FM 96,3.
0: Αλίμονο, εκεί που έχουμε τις μεγάλες βλεφαρίδες. Τέλος πάντων, με αυτά τα φίλτρα έχετε λυσάξει. Μου βάλει άλλοι βλεφαρίδες.
1: Ένα τακουνάκι μου λείπει και θα σε έχω κούκλα.
0: Έλα να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Είχαμε ένα αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την αμυνά της. Το κόκκινο, η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της ΔΕΘ. Αρχίζει αύριο, έχουμε Μητσοτάκη στη ΔΕΘ την Κυριακή. Συνέντευξη τύπου, θα ρίξει χρήμα στην αγορά.
1: Κοίτα, αναμένω με μεγάλη αγωνία. Είπε ότι θα βοηθήσει πολύ τη μεσαία τάξη.
0: Ναι,
1: για να δούμε.
0: Για να δούμε. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Άντε να περάσει και αυτή η ιστορία με τις φωτιές, αφού σιγά σιγά έρχεται το φθινόπωρο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω εχθροπραξιών, είπα Ιράν. Έχεις δει τι γίνεται στα βενζινάδικα?
1: 2, κάτι με 1,7.
0: Δεν υπάρχει αμόλυβδη κάτω από 2 στην Αττική, πουθενά. Ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό φυσικά είναι ένα κύμα που παρασύρει και τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Μανόλο και Ντουμπλάντης απόψε, μας το έχεις πει.
1: Πολύ κρίσιμο αυτό, ε.
0: Λέει ο Μανόλο ότι κάποια στιγμή θα το κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Τον τρώει, ε.
1: Θα το κάνει γιατί είναι μόλις 27 και έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Πολύ ταλαντούχο και καλή επιτυχία στο Μανόλο μας.
0: Η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε από το US Open σε αντίθεση με τον Τζιτσιπά που προχωράει. Είχε 3 match ball και έχασε τον αγώνα.
1: Εντάξει, κοίταξε, η Μαρία Σάκαρη έχει αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τενίστρια, βεβαίως. Ας έρθει εδώ πέρα να φτιάξει λίγο το γάμο τους και τα λοιπά και μια χαρά θα πάμε.
0: Crazy Town στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο, έχουμε θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε καινούριο Red War Tour, κίνηση, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Έχουμε νέα από την κίνηση. Προς το παρόν η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ τροχέας.
1: Τα αλκοτέστ πλέον δεν θα είναι με τα μεσονύχτια υπόθεση. Πουλάκια μου!
0: Τι εννοείς?
1: Η τροχέα βγαίνει στους δρόμους ακόμα και το μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, γιατί ξέρεις τώρα σιγά σιγά έχουν γίνει και αυτά τα παρτάκια τα απογευματινά.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Που σου κού, εκεί στοχεύει η τροχέα. Να σε τσιμπήσει εσύ που νομίζεις ότι εγώ ο έξυπνος θα βγω να παρτάρω το μεσημέρι απόγευμα. Που δεν είναι η τροχέα, θα πάρω και το τιμόνι. Εσύ που έχεις πει θα πάρεις και το τιμόνι και νομίζεις ότι η τροχιά θα σε κοιτάζει και θα λέει «Α, μπράβο, κοιτάξτε τι ωραία έξυπνος που είναι».
0: Αλκοτέστ και το μεσημέρι. Χρειαζότανε.
1: Χρειαζότανε γιατί, κοίταξε, εδώ το θέμα είναι ζωής και θανάτου, έτσι δεν είμαστε υπερβολικοί.
0: Ναι, δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο.
1: Όχι, δεν θέλουμε τώρα να γλιτώσεις απλά ένα πρόστιμο, γιατί ένα πρόστιμο εντάξει και μία να σου πάρουν και το δίπλωμα στη χειρότερη, οκ. Okay. Αλλά το να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου ή τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, αυτό είναι πολύ χειρότερο, χωρίς να κάνουμε τώρα τους δασκάλους.
0: Για πρώτη φορά θα πούμε ότι είμαστε με την τροχιά.
1: Νομίζω ναι. Πάντως, άκουσα να δεις τώρα τι έσοδα μπαίνουν στα ταμεία από εμάς που είμαστε και λίγο θεριακλίδες και ξέρεις, μας αρέσει να πίνουμε ένα ποτηράκι παραπάνω. 1,5 εκατομμύριο τα αλκοτέστ. Τα αλκοτέστ, ναι. 13.613 παρεμβάσεις τώρα. Αυτό το έτος,
0: Το 26.
1: Το 26. Mm. Βάλε τώρα τι έσοδα έχουν μπει και εντάξει.
0: Και πόσα διπλωματάκια έχουν μαζευτεί.
1: Μας βρήκανε και μας εκμεταλλεύονται.
0: Έχουμε νέο Red World Tour από την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά και όλα αυτά στο Cardiff της Αγγλίας και θα από 14 του Σεπτέμβρη, την άλλη, την μεθάλη εβδομάδα δηλαδή, την άλλη Δευτέρα, θα έχεις το ένασμα στην αρχή της ώρας για να μπορείς να συμμετάσχεις και να το διεκδικήσεις μαζί με το αγαπημένο σου άτομο 4 ημέρες και 500 ευρώ.
0: Ετοιμαστείτε. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη 12.011 ευρώ και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκια.

0: στην Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
10: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers, πλησιάζουμε στις 9.30. Νωρίτερα μας είπε η Κατερίνα τι θα παίξει με τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Ξέρουμε, ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα.
1: Φύγαμε.
0: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα Παρασκευή στα δύο ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Συγκεκριμένα το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών Κορίνθου παρουσιάζει κυκλοφοριακά προβλήματα από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λιμνικού Μουνδούρου, ενώ το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού, δηλαδή της Αθηνών Λάμιας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Χιστού ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε μήκος ενός χιλιόμετρου προς το Σκαραμαγκά, η Αρδιτού και στα δύο ρεύματά της, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Αν εντοπίσετε κι εσείς αλλού προβλήματα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, αλλά φυσικά και τις εξομολογήσεις.

0: 10 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Έφτασε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη, μας στέλνετε εξομολογήσεις σύντομες στο Viber της εκπομπής 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, τις αρχιοθετεί και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Μου πούλησε έρωτες και άλλες ιστορίες τρέλας, μας στέλνει μια φίλη και ακροάτριά μας για να δει αν περνάει εξομολογητήριο, καθαρτήριο ή τη στέλνουμε κατευθείαν στα Τάρταρα. Και όταν έπεσε η φλενάδα μας, ψυχράθηκε ο τύπος. Δηλαδή πήρε αυτό που ήθελε. Τι σας πιάνει ρε εσύ και χάνετε το ενδιαφέρον να μας κάνετε χρυσές?
0: Έπεσε το κάστρο, Κατερίνα μου.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το μαχητικό σας. Για χαλαρώστε λίγο εσείς τα γόρια. Και εφόσον η φίλη μας ενέδωσε, λίγες μέρες μετά κάνει διακοπάρες και μάλιστα έφαγε και γκόστεν, δεν της μιλάει καθόλου. Να σου πω κάτι.
0: Κάνει διακοπάρες με άλλη ή κάνει διακοπάρες?
1: Περίμενε,
0: μπορεί να κάνει με τους φίλους του, λοιπόν, ρε παιδί μου, να πήγε μία Μύκονο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι δηλαδή, όταν είσαι με φίλους, τι κάνεις όταν είσαι με φίλους?
0: Χαλαρώνω, κάνω καλοκαιρινές διακοπές.
1: Και εκεί που χαλαρώνεις, ξέρεις τι χαλαρώνω. Χαλαρώνουν όλα τα συστήματα, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ρωτήσω, γιατί τόσο κόπος για να ρίξεις μια γυναίκα και μόλις παίρνεις αυτό που θέλεις, αντί να το φτιάξεις και να το κάνεις ακόμα καλύτερο, ξαφνικά να καμπεν. Είναι ότι δεν σου αρέσει ή, όσο νόμιζες, ή είναι ότι έχεις ψυχιατρική νόσο?
0: Α, Κατερίνα μου, είναι στην ανθρώπινη φύση αυτά. Αυτά δεν μπορεί να τα απαντήσει παρά ένας ειδικός μόνο.
1: Μάλιστα,
0: στη φίλη που μας έστειλε την εξομολόγηση, από εδώ πάνε και οι άλλοι, είναι η μία απάντηση, και οι άλλοι είναι poison.
1: Poison!

0: Coldplay 10 παρατέταρτο στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Πανέτοιμη για Σαββατοκύριακο. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Έρευνες δείχνουν ότι το καθημερινό σεξ κάνει να φαίνεσαι νεότερος και βελτιώνει ιδιαιτέρως τη γυναικεία μνήμη.
0: Μάλιστα, έτσι λένε οι έρευνες.
1: Έτσι λένε ακριβώς. Εντάξει, τώρα μην πούμε τα προφανή. Όποιος είναι, τα ξέρουμε ότι κάνουμε καλά στις ορμόνες μας, κάνουμε καλά στο νοσοποιητικό μας. Αλλά για τη γυναικεία μνήμη, τώρα εδώ, σε συμφέρει η γυναίκα να τα θυμάται όλα ή δεν σε συμφέρει?
0: Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι όποτε σε ρωτάω δεν θυμάσαι ούτε τι έφαγες χθες το βράδυ.
1: Αποκαλύφθηκα.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Bon Jovi, Red 96,3. Καλημέρα.

0: Φτάνουμε στις 10 στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red Morning Show κάθε πρωί 6 με 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή. Τις παραγγελίες μας φυσικά. Από φαγητό έως καφέ μέχρι και σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία. Να βγαίνεις πάντοτε κερδισμένος. Άρα Box.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Έρχονται ειδήσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Δευτέρα πρωί εδώ από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Ο Τραμπ επιτίθεται στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η Ελπίδα επιστρέφει στο Νεπάλ, ανέσυραν ζωντανούς δύο εργάτες από σύραγγα μετά από 9 ημέρες. Στα δικαστήρια FIFA UEFA για τα κρυφά σχέδια Infantino με ιδιώτες επενδυτές. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
6: Red 96,3.

Rocky Like a Hurricane με Scorpions. Λέμε καλημέρα σήμερα. Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου στη συχνότητα του Red 96,3 κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί. Σήμερα Παρασκευή. Ο μήνας έχει 4 και έχουμε καινούριο Red World Tour σε 10 μέρες από τώρα. Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour που ξέρεις ότι είναι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και όντως αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας, μια συναυλιακή πόλη θα πω εγώ, θα δεις live τους Placebo αν είσαι ο μεγάλος νικητής. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Ξεκινάμε λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου. Μερικές φορές τα πιο απλά πράγματα είναι και τα πιο ωραία. Ο λόγος γι' αυτό το τραγούδι White Stripes, το πιο γηπεδικό τραγούδι του κόσμου. Seven Nation Army. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Καλημέρα.

Παρασκευή πρωί 4 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Born to be Wild Steppenwolf μαζί Πινελόπη Αναστασοπούλου και επιστρέφει η εθελοντική αιμοδοσία, η πιο σημαντική συνήθεια προσφοράς. Ξέρεις ότι με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί το πολύ 20 λεπτά, ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια μέχρι και 3 συνανθρώπων μας. Αυτή την Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης μαζί με την υποστήριξη της People for Business σας προσκαλεί όλους στο Bloody για να δώσετε λίγο από το χρόνο σας σε μια πράξη που έχει πραγματικό αντίκτυπο. Εγώ θα είμαι εκεί, να είσαι και εσύ ελπίζω. I Will Survive έρχονται η Cake και In The End η Linkin Park αμέσως μετά. Αν κυλάς το αίμα σου το ξέρεις είναι Red 96,3.

0: Weekend. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί, 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα το βράδυ, μεγάλη συναυλία των Bon Jovi στο Wembley και ο Γιάννης Λεωνάκης με την τυχερή του Red World Tour. Βρίσκονται εκεί. Έχουμε το Γιάννη στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Γιάννη. Πόσο τυχερός είσαι που θα δεις απόψε live τους Bon Jovi. Πες μου πώς νιώθεις και εσύ, αλλά και μεγάλη τυχερή που κέρδισε το Red World Tour.
1: Πολύ καλημέρα, Πινελόπη μου. Ναι, τυχερός είμαι, εννοείται. Πρώτα απ' όλα, γιατί βρίσκομαι Λονδίνο. Κατά δεύτερο, ότι θα δω στο ναό του Wembley Bon Jovi μπροστά σε 110.000 κόσμου, είναι sold out. Όσο για τη Μαρίνα που κέρδισε το ταξίδι Red World Tour, έχει πάρει μαζί την αδερφή της, αλλά και τη μαμά τους, που είναι Bon Jovi fan και Red 96,3 fan. Το πιο τρελό για τις ίδιες πάντως είναι ότι θα δουν για πρώτη φορά Bon Jovi και για πρώτη φορά βρέθηκαν εδώ στο Λονδίνο. Ποδαρόδρομο να δουν τα ματάκια σου. Βόλτες και αγορές. Και από τις 5 το απόγευμα που θα ανοίξουν οι πόρτες του Wembley, τα κορίτσια θα είναι εκεί. Θα είμαι και εγώ μαζί. Τα περισσότερα αύριο το πρωί. Καλά να περνάς, Πινελόπη μου. Γιάννης Λεωνάκης πάντα ζωντανά από το Λονδίνο με το Red 96,3. Για χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Λεωνάκη, αγαπημένε. Θα τα πούμε ξανά μαζί αύριο στην εκπομπή του Σαββάτου. Θα βγεις ξανά σε τηλεφωνική γραμμή για να μας πεις και άλλα πράγματα. Μετά, βέβαια, από την εμπειρία που θα αποκτήσετε σήμερα το βράδυ, είμαι σίγουρη θα περάσετε φανταστικά. Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3 έρχονται οι Metallica με το The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις. Είναι Red 96,3.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 12.000 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
16: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
17: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Painted Black Rolling Stones, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Παρασκευή πρωί, 4 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει, έχει μέσα 12.011 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4. Πώς διεκδικείς το ποσό? Όπως πάντα, στέλνεις το μήνυμά σου, win στο 19600, και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS, 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Είναι 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. We will rock you, η Queen. Και αμέσως μετά Missing Evanescence. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Evanescence Missing, Παρασκευή πρωί 4 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και αν νιώθεις τη διάθεσή σου λίγο βαριά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είτε έφυγες για διακοπές, είτε έμεινες στην Αθήνα, μία παύση την έκανες, είμαι σίγουρη. Τώρα που έχεις επιστρέψει στα κανονικά, μπορεί να νιώθεις λίγο ευάλωτος. Αλλά είναι ωραίο να ζούμε τη στιγμή, να κρατάμε τις αναμνήσεις μας και να προχωράμε μπροστά. Βάλε τον επόμενο στόχο διακοπών, φτιάξε ένα ωραίο λεύκομα διακοπών όπως κάναμε παλιά, εκτύπωσε τις φωτογραφίες σου, γράψε και κάτι από πίσω και ανακάλυψε ξανά την πόλη σου. Απόλασε τα ωραία φθινοπορεινά βράδια που έρχονται με ένα ωραίο σινεμά, ένα ωραίο φαγητό, μια καλή βόλτα. Στη συνέχεια, I Just Died in Your Arms Tonight, έρχονται οι Cutting Crew, είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 και αν κυλάζει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
22: Τρώει Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αύστηρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της ΔΕΘ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω εχθροπραξιών είπα Ιράν. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με νίκη στο κύπελο Ελλάδος 1-0 την νίκη Βόλου. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρετ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Blair, το αντίπαλο δέος στον Oasis. Σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ένα πράγμα, αλλά στην Αγγλία. Ήταν το Song 2, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3. Πινέλοπε Αναστασοπούλου. Είναι Παρασκευή πρωί, 4 Σεπτεμβρίου. Στις 14 του μήνα, λοιπόν, σε 10 μέρες από τώρα, ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. Για 4 μέρες, 2 άτομα θα πάρεις και έναν άνθρωπο δικό σου μαζί και 500 ευρώ να ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour και έρχεται σε 10 μέρες από τώρα. Στη συνέχεια, Africa, Toto, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit, η Nirvana. Αυτό το τραγούδι χαρακτήρισε και ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, τη γενιά των 90s. Κυκλοφόρησε το Nevermind, αυτό το επικό άλμπουμ το 1991. Ο Kurt Cobain το έβαλε να το ακούσει η μητέρα του πριν κυκλοφορήσει και εκείνη κάπως τρόμαξε και του είπε: ετοιμάσου, γιατί αυτό το άλμπουμ θα τα αλλάξει όλα και εσύ δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Πρέπει να προετοιμαστείς κάπως καλύτερα. Είχε δίκιο. Από την underground σκηνή στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του κόσμου. Εκεί τους πήγε το Nevermind. Ordinary Day, Dolores O'Riordan, η φωνή των Cranberries. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Παρασκευή πρωί 4 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11.

0: Red 96,3. Εσύ και εγώ, you and I, Scorpions. Παρασκευή πρωί 4 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Οι Scorpions είναι η μπάντα που έχει έρθει περισσότερες φορές στην Ελλάδα από οποιαδήποτε άλλη. 27 τον αριθμό. Δεν ξέρω όμως αν θα τους ξαναδούμε, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουν ανησυχήσει πολύ οι fans τους παγκοσμίως, μιας και ακυρώνουν τη μία συναυλία μετά την άλλη. Ακυρώθηκε εντελώς η περιοδία τους στην Ινδία και σήμερα το πρωί είδα ότι ακύρωσαν και τις εμφανίσεις τους στο Sphere, στο Las Vegas που θα γινόντουσαν τώρα αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε πραγματικά να μην συμβαίνει κάτι σοβαρό και να τους ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα. Έρχονται οι Survivor, Eye of the Tiger και αμέσως μετά Chumba Wamba και Tap Thumping. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
11: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
10: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

Παρασκευή πρωί στον Red 96,3. Τσάμπα, Wamba, Tap Thumping. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου. Σήμερα λοιπόν, 4 του μήνα και την Παρασκευή στις 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο θα κληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το ξέρεις, είναι 12.011 ευρώ. Λίγο μετά τις 4 η ώρα εκείνη την ημέρα, η Μέρη Μαριέλη, η αγαπημένη μας, θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Εσύ λοιπόν, διεκδίκησε το ποσό με το μήνυμά σου στη Λεγουίνη στο 19600 και μπορείς να το κάνεις αυτό μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατελικόστο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να μην το ξεχάσεις. 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο και η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σου επιτυχία. People are strange. Μεγάλο γεγονός. Το λένε και οι Doors. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12. People.

0: Παρασκευή πρωί στον Red 96,3 είναι 4 Σεπτεμβρίου. Ακούμε Quan και Tainted Love. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σήμερα το βράδυ τελική του Diamond Links στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος Τεντόγλου αντιμετωπίζει τον ίδιο τον εαυτό, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Μας έχει παρακαλέσει να ευχηθούμε για καλό καιρό και εκείνος θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη επίδοση. Επίσης, ο Μανόλο Καραλής για 12η φορά αντιμέτωπος με τον Ντουπλάντης. Επίσης, σήμερα το βράδυ η μεγάλη συναυλία των Bon Jovi στο Wembley. Ο Γιάννης Λεουνάκης βρίσκεται στο Λονδίνο με την νικήτρια ενός παλαιότερου Red World Tour και θα μας τα πει όλα σε λίγο που ξεκινάει η εκπομπή του. Και αύριο στη δική μου εκπομπή 10 με 3 στον Red 96,3 θα παρέμβει τηλεφωνικά για να μας τα πει όλα. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front State με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Ο Τραμπ επιτίθεται στο Λονδίνο για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η ελπίδα επιστρέφει στο Νεπάλ. Ανέσυραν ζωντανούς δύο εργάτες από σύραγγα μετά από 9 ημέρες. Μάχη καραλή ντουμπλάντης στις Βρυξέλλες. Κάποια μέρα ίσως κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει ο Μανόλο. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου, ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Πολύ καλή μέρα, live από το Λονδίνο. Με το Red 96,3 με Red Gold Tour. Απόψε, Bon Jovi, live στο Sold Out Wembley. Είναι μεγάλη βραδιά, αλλά μεγάλη και ημέρα. Για μια πόλη σαν το Λονδίνο που ποτέ δεν χορταίνεις. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Evanescence, Everybody's Full. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με ποδοσφαιρικούς όρους το Γουέμπλε είναι ναός. Με μουσικούς όρους τεράστιος. Κάτι άλλο, κάτι πολύ μεγάλο. Σε αυτό εδώ το γήπεδο οι Queen έδωσαν το καλύτερο live της καριέρας τους. Αυτό το γήπεδο που σε λίγες ώρες από τώρα θα υποδεχθεί τους Bon Jovi Red World Tour. Έτσι δεν το ξεχνάμε. Η Μαρίνα θα είναι μαζί. Η αδερφή της αλλά και η μαμά που είναι

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Μεσημέρι Παρασκευής 4 του Σεπτεμβρίου. Γιάννης Λεωνάκης πάντα ζωντανά από το Λονδίνο, αφορμή Red World Tour Bon Jovi live στο Wembley σε μερικές ώρες από τώρα. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ρεύ πανηγύρι Volume 2. Η παρτάρα του Σιγείου επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Το μίξ ρεύ και παραδοσιακού πανηγυριού που έγινε viral έρχεται ξανά για να ταράξει τα νερά της πόλης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Παίρνεις μαζί σου γυαλιά, μαντήλι και φυσικά διάθεση για χορό μέχρι τελικής πτώσης. 11 Athens Yucatan, Massa More, Theta Enrita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι Σίγιου συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το Σίγιου Around. Περισσότερα vodafonesigiu.gr. Χρηματοκιβώτιο έπαιξες. 12.011 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Σίγιου ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa More, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
12: Το
9: καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
13: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Sweet Home το Λονδίνο, που σε μερικές ώρες από τώρα θα υποδεχθεί τους Bon Jovi live στο Wembley και μάλιστα sold out, και είναι και Red Wall Tour. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέσω μέχρι τις 3 για να σου πω και να σου δώσω και κλίμα τόσο από Λονδίνο, τόσο από Bon Jovi. 12.011 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Θα παίξεις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ανοίγει στο Red 96,3 με ένα σου μήνυμα. Win αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. 12.011 ευρώ, μετρητά. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Είναι η αγάπη για τη μουσική. Είναι η αγάπη για το ταξίδι. Red World Tour Bon Jovi Live στο Wembley σε μερικές ώρες από τώρα. Μένει συντονισμένος στο Red, μένει συντονισμένος και στα social για να βλέπεις τι συμβαίνει όχι μόνο στο Λονδίνο, αλλά δεν θα συμβεί και κατά τη διάρκεια της συναυλίας το Bon Jovi Live στο Wembley. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, την παρέα σου μέχρι τις 3 και ζωντανά πάντα από το Λονδίνο. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Μετά τον περσινό χαμό, φέτος το rave γίνεται παράδοση. Το Vodafone Sigiu φέρνει το rave πανηγύρι Volume 2, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Πλατεία Κοτζιά από τις 6.30 το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Mars Amour, Thina and Rita. Είσαι Sigiu, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data. 5 ευρώ έκπτωση στο MFree Now. Sigiu είσοδο, Sigiu Bar, για να μην περιμένεις την ουρά. Plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά στις 6.30. Το rave πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Φέτος το rave θα γίνει παράδοση. Γιάννης Λεουνάκης πάντα ζωντανά από το Λονδίνο με το Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
13: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
17: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. Plus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αύστηρο μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη της ΔΕΘ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω εχθροπραξιών είπα Ιράν. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος, αναφέρει θύρα 4. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Παρασκευής και πάλι λίγο μετά τη μία, ζωντανά από το Λονδίνο. Red Culture Bon Jovi Live στο Sold Out Wembley σε λίγες ώρες από τώρα με το Red 96,3. Ταξιδάρα ζωής, εμπειρία ζωής. Living on a Prayer, Bon Jovi, Γιάννης Λεμουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το πιστεύεις θα συμβεί. Η Μαρίνα το πίστεψε. Κέρδισε το ταξίδι Red Gold Tour Bon Jovi live στο Wembley. Ναι, σε μερικές ώρες από τώρα, μαζί η μαμά της, μαζί η αδερφή της. Θυμίζω, το νέο σου Red Gold Tour έρχεται 14 Σεπτεμβρίου. Το διεκδικείς. Placebo live στο Cardiff. Ταξίδι για δύο, τέσσερις ημέρες και

0: Αγγελάς Θαμασού είναι Red μεσημέρι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου πάντα ζωντανά από το Λονδίνο. Αφορμή Red World Tour Bon Jovi live στο Wembley. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, θα σου μεταφέρω κλίμα Λονδίνου αλλά και Bon Jovi μέσα από το Wembley. Γι' αυτό να μείνεις συντονισμένος όχι μόνο στις εκπομπές του Red αλλά και στα social για να τα δεις και να τα μάθεις όλα. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, οπότε το Σίγιου το ξαναφέρνει. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά από τις 6.30. Στα DEX οι ομάδες που έχουν κάνει να χορεύεις και θα σε κάνουν να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Theta and Rita. Και φυσικά αν είσαι Σίγιου, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream, 5 ευρώ διαδρομή με free now, Σίγιου είσοδος, Σίγιου bar, free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοζιά, το Ρεύ Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ, vodafonesigiu.gr για όλες σου τις πληροφορίες. Phil Collins, in the air, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
16: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
15: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
16: Ρέξει,
15: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αγκυλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καλό μεσημέρι Παρασκευή 4 του Σεπτεμβρίου. Πάντα ζωντανά από το Λονδίνο. Red World Tour Bon Jovi live στο Wembley σε μερικές ώρες από τώρα. Θα σου μεταφέρω κλίμα, πραγματικό κλίμα. Θα έχεις και πραγματική εικόνα, γι' αυτό να τσεκάρεις πάντα τα social. Τσέκαρες χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Δίνει 12.000. 11 ευρώ μετρητά και με ένα μήνυμα ανοίγει. Win, αποστολή στο 19600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος δημιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Hotel California, Eagles, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Για τη live εμφάνιση των Queen που μέχρι σήμερα παραμένει θρηλυκή, που αλλού στο Wembley Live Aid του 85, εκεί που σε μερικές ώρες από τώρα θα υποδεχθεί τους Bon Jovi live στο Wembley και Red Wall Tour, και είναι και sold out. Πάω στο χωρικό εκπομπής, είναι το Vodafone See You. Πέρυσι το rave party έγινε του χαμού. Φέτος ξανάρχεται σε από το 12 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοτζιά. Πριόνια, πανηγύρι, λέιζερ, τα πάντα όλα θα είναι εκεί. Αλλά φέτος έρχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και ένα line-up που πραγματικά δεν το χάνεις. 11 Athens, Yucatan, Masa Mor, Thina and Rita, τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής για πρώτη φορά όλα μαζί στην ίδια σκηνή. Και αν είσαι See You, έχεις τα δικά σου benefits. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην φας την ώρα σου στην ουρά και πολλά ακόμα προνόμια, όλα με ένα κωδικό από το See You Around. Οπότε μάζεψε την παρέα και έλα να το ζήσουμε ξανά στο full. Περισσότερες πληροφορίες votavonseeyou.gr. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, πάντα ζωντανά από το Λονδίνο, σε μερικές ώρες και μέσα live από το Wembley Bon Jovi Red Wall Tour.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Το rave πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masa Mor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Παρασκευή, είναι λίγο μετά τις 2 ώρα Ελλάδος, 12 εδώ στο Λονδίνο, ζωντανά για το live των Bon Jovi σε 9 ώρες από τώρα. Red World Tour Bon Jovi live στο Wembley, είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3, μεταφέρω κλίμα Λονδίνου, κλίμα Bon Jovi και μέσα από το Wembley. Γι' αυτό να παρακολουθάς και τα social, να το ζεις παρέα με το Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Γιάννης Λεωνάκης πάντα live από το Λονδίνο, που σήμερα είναι Bon Jovi live στο Wembley και Red Wall Tour, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τρεις εμφανίσεις κάνει και τρεις είναι sold out στο Wembley. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ζητούμενο που ενδεχομένως να υπάρχει. Θα μπορεί, θα πάει η φωνή του Τζον Bon Jovi ή δεν θα. Ή τελικά, μήπως δεν έχει σημασία όλο αυτό, γιατί ο κόσμος αγαπάει τον Τζον Bon Jovi, που έχει δώσει μουσικά μόνο χωρές και θέλει πραγματικά να του το ανταποδώσει και να του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ενδεχομένως να είναι και η τελευταία συναυλία του. Smooth, Carlos Santana, αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: επόμενο σου σταθμό στο Cardiff. Αγαπημένος Πλασίμπο, Red World Tour. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ το διεκδικείς από 14 Σεπτεμβρίου σε όλες τις ζώνες του Red 96,3. Από το Red Morning Show στις 8 με Κατερίνα Γιώργο μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου, για να βιώνεις την εμπειρία Red World Tour όπως την ζούμε εμείς τώρα εδώ στο Λονδίνο, περιμένοντας live τους Bon Jovi στο Wembley. Περάσω στο χωρικό εκπομπής Vodafone. Το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, οπότε το σίγιο το ξαναφέρνει Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση, το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο και πιο δυνατό, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τις 6.30. Στα αντέξει οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί, 11 Athens, Yucatan, Masa More, Thina and Rita, και αν είσαι σίγιο, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar, free τα δύο πρώτα ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά, το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ, votaforcu.gr για όλη σου την πληροφορία. My favorite game, Cardigans.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
12: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
13: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

12.011 ευρώ, μετρητά παρακαλώ. Χρηματοκιβώτιο ανοίξει το Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πίστεψέ με και με ένα μήνυμα win. Αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Γιάννης Λεγουνάκης, πάντα ζωντανά από το Λονδίνο. Red World Tour σε μερικές ώρες από τώρα. Live στο Wembley. Bon Jovi. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μαγκελά, είστε μα σου. Είναι ρετ μεσημέρι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Όλα αλλιώ στο Λονδίνο που περιμένει να υποδεχθεί Bon Jovi Live στο Wembley και θα είναι sold out. Είναι και Red World Tour. Περνάω στο χορηγό εκπομπή Vodafone. Μετά τον περσινό χαμό, φέτο το ρεύ γίνεται παράδοση. Το Vodafone CU φέρνει το ρεύ πανηγύρι Volume 2. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, από τι 6.30. Θα είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με του 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fina Enrita. Είσαι CU, τότε έχει τα πάντα στο full. Free unlimited data, 5 ευρώ έκπτωση με free now, CU είσοδο, CU bar, για να μην περιμένεις την ουρά, plus κερασμένα τα πρώτα δύο ποτά. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30, rave πανηγύρι, volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Personal Jesus, the best mod, καπάκι Παναγιώτης Μιχαλαριάς, μαζί του και εγώ, κατά τις 4.30. Γεια χαρά, live από το Λονδίνο, Γιάννης Λεουνάκης.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

πάω στο Λέο Βράτσος. Παρασκευάρα σήμερα, είναι τρελό το πρωινό. 6-10 Δευτέρα με Παρασκευή, Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα, Red Morning Show ή αλλιώς Red Morning Show. Καλώς σε βρήκα. Φινάλε εβδομάδας, 1η του Σεπτέμβρη. Γεμίζω το μεσημέρι με Red Κομματάρες, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Brian Adams, Heaven.

Δημήτρη, μόνο από τους Aerosmith να ξέρεις αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα κάτι σοβαρό σου συμβαίνει. Red 96,3 16 μετά τις 3 μεσημέρι Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και πάλι, καλώς σε βρήκα. 6-9-80-9-63-9-63. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp αν θέλεις, λέω έτσι, να μου στείλεις μήνυμα. Θέλεις οπωσδήποτε να δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή για 12.011 ευρώ. Don't know any better. Pure Essence, Red 96,3.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω προσωπικότητας, ταλέντων και ικανοτήτων τους λες περισσότερο εξωγήινους παραγήινους. Ο Freddie Mercury ήταν σίγουρα ένας από αυτούς. Another One Bites the Dust, Queen, Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις, το ανοίγεις την επόμενη Παρασκευή. Πάμε για σίγουρο νικητή. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Give it away, Red Hot Chili Peppers. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Μουστάκας!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
17: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
16: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
17: Ρέσει,
16: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
18: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έχει ένα ωραίο αεράκι από το πρωί, αλλά έχει και 32 Κελσίου τώρα στο Μαρούσι. Εσύ έχεις την επόμενη Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Στέλνεις τώρα win στο 19.600. Έτσι δηλώνει συμμετοχή για να το ανοίξεις και να πάρεις από μέσα όλο το ποσό. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις τώρα win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Evanescence, My Immortal.

0: Just Beat It, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Fallout Boy, Red 96,3 στα 13-12 πριν από τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής. Ετοιμάσου για Αγγλία, Cardiff, ταξιδάρα, Red World Tour ξεκινάει. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα δεις πλασίμπο και κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Led Zeppelin, Hold the Love, Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα check. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Και πάλι αταξίες. You give love a bad name, Bon Jovi. Και αυτό κάνει μουσική, φτιάχνει γέφυρες. Στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Live Bon Jovi απόψε στο Wembley. Η Μαρίνα κέρδισε Red Wall Tour και βρίσκεται εκεί. Εκεί και ο Γιάννης Λεωνάκης. Bodyguard φυσικά. Και ο άνθρωπός μας backstage θα τρώει κανένα μπέργκερ τώρα. Θα του τηλεφωνήσω όμως σε λίγο για να ακούσουμε τι είχε να πει για το σημερινό live. Red 96,3 Hozier, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

ίσως ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της blues σκηνής του Σικάγου. Money's Boy, Muddy Waters. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χρηματοκιβώτου την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δεν κάνεις το σταυρό σου. Δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτο με τη μέρη και να κερδίσεις το ποσό. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Red 96,3, Παναγιώτης.

0: Μάτι, Red 96,3 YouTube Beautiful Day στην Αθήνα. Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα Παρασκευή. Στο Λονδίνο δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά έχω άνθρωπο εκεί για να μας τα πει από πρώτο χέρι. Γιάννης Λεωνάκης, 12-3 στον Red 96,3. Στην Αγγλία τώρα για το απόψινο live των Bon Jovi. Γεια σου Γιάννη, 32 Κελσίου τώρα εμείς στο Μαρούσι.
1: Καλό απόγευμα Παναγιώτη από Λονδίνο, που τελικά ναι, σήμερα έγινε βροχερό, έχει συννεφιές, έχει ψηλόβροχο και 20 βαθμούς. Κάτι που πολλοί φαντάζομαι στην Ελλάδα θα περιμένουν πώς και πώς. Τι περιμένουμε εμείς σήμερα? Bon Jovi σε λίγες ώρες από τώρα, live στο κατάμεστο Wembley, είναι sold out. Εδώ είναι και η Μαρίνα με την αδερφή της, τη μαμά που κέρδισαν το διαγωνισμό Red World Tour και μαζί θα δούμε τη συναυλία. Κατά τα άλλα, τι άλλο, βόλτες Λονδίνο που δεν χορταίνεις βέβαια να κάνεις. Τα γνωρίζεις. Περισσότερα μετά το live θα τα πούμε από Δευτέρα από κοντά. Να περνάμε καλά. Γιάννης Λεωνάκης ζωντανά από Λονδίνο με το Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
0: Και ο Red είναι στο Λονδίνο για το live, το απόψινό live των Bon Jovi στο Wembley. Ένα ακόμα δυνατό sold out live. Η Μαρίνα είναι εκεί, η μεγάλη νικήτρια του Red World Tour. Έρχεται νέο Red World Tour 14 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα. Πλασίμπο, Αγγλία, 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Sweet Dreams, Marilyn Manson, Red 96,3.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augr.edu.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξει μετά του 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3. Αναζητά σίγουρο νικητή στο χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή 11 του μήνα. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Στέλνεις τώρα Win στο 19600 και έχει δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Γίνε μέλος και στο Members Club του Red 96,3 για να ενημερώνεσαι συνεχώς για το χρηματοκιβώτιο. Win τώρα στο 19.600 12.011 ευρώ. Rock you like a hurricane, Red 96,3.

0: ξεκάθαρο το συνέστημα, γνώριμη κατάσταση και προφανώς σημειολογία. Wake me up when September ends, Green Day, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, το μεσημέρι της Παρασκευής, ζωντανά εδώ, περιμένω και εγώ να ανοίξει την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο για να πάρεις από μέσα, να κερδίσεις δηλαδή 12.011 ευρώ. John Jett, μαζί με τους Black Hearts. I hate myself for loving you. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red φυσικά.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βεβαίως και είναι τρελό. Που γυρίσαμε όλοι από τις διακοπές. Τι κάνουμε τώρα εδώ στην Αθήνα ξανά? Πες μου, σε παρακαλώ. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα και πάλι. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Class.

96,3 We Will Rock You. Και λίγα λες, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.011 ευρώ. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάει νέο Red World Tour. Ετοιμάσε αποσκευές για Αγγλία, Cardiff. Φοβερή πλασίμπο, θα τους δεις, θα τους ακούσεις, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Παρασκευή απόγευμα. Breaking the habit, leaking.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 4 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα δηλαδή, ξεκινάει νέο Red Wall Tour. Θα φύγεις Αγγλία, θα δεις πλασίμπο, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Και την Παρασκευή 11 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.011 ευρώ. No doubt, don't speak, δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
8: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
9: Το rave πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα Dex, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
10: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
11: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
10: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
11: Ρέσει,
10: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Αγκυλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

Survivor και Burning Heart και βουτιές το Σαββατοκύριακο, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Red 96,3 25 μετά τις 5 απόγευμα Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ναι, 14.

Να σε ρωτήσω κάτι, την κάνει και η μέρα αυτή την ερώτηση, αλλά εκείνη την ώρα που την κάνει, σε ξαφνιάζει. Εγώ σε ρωτώ από τώρα για να προετοιμαστεί. Τι θα κάνει τα 12.011 ευρώ που θα κερδίσει παίζοντα χρηματοκιβώτιο. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. 1.36 κόστο SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξη. Συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS στη μίζου είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ψάχνουμε για σίγουρο νικητή την Παρασκευή 11 του μήνα. Win τώρα στο 19.600, Nirvana.

0: Αυτό ήταν, πάει η πρώτη εβδομάδα της επιστροφής, επιστροφή από τις διακοπές. Ρέντερ 96,3 από τις 3 μέχρι και τώρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες, Γιάννης Γιακουμάκης, μουσικάρες εννοείται. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

Γεια σας, παιδιά. Κάποιος μου είπε να σας πω ότι δεν είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, αλλά είμαι ο Γιώργος Αποστόλου και θα κάνουμε παρέα τις επόμενες ώρες, μιας και ο Γιάννης θα επανέλθει τη Δευτέρα. Είμαστε λοιπόν εδώ στον Ρέντι 96,3. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη σήμερα, Παρασκευή, η πρώτη Παρασκευή για τον Σεπτέμβριο του 2026. Γράφει 4 Σεπτεμβρίου και ακόμα Ρέντι 96,3 με Pink και AC/DC. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Ρέντι.

τώρα με αυτό το τραγούδι και να θέλεις δεν μπορεί να αναφερθεί στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, που σήμερα έχει πάρα πάρα πολλά προβλήματα, παιδιά, όπως βλέπω και τώρα από τον Κορυδαλό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια ο Κηφισός με πολλά προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ύψος της Ανθούσας, πιο βόρειο ανατολικά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση και στο κέντρο του Πειραιά. Γενικότερα, Παρασκευή βράδυ είναι φυσιολογικό να έχουμε κάποια τέτοια θέματα. Θα ηρεμήσει η κατάσταση, ας είμαστε αισιόδοξοι. Είναι ο Ρέντινγκ 6,3 και σε λίγο θα έχουμε παρέα και τον Γιάννη Λεωνάκη από το Λονδίνο, παρακαλώ.

0: it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γιώργος Αποστόλου στη θέση του Γιάννη Ακουμάκη για απόψε ειδικά, και είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε με τον άλλο Γιάννη του Ρέντινγκ 96,3, τον Γιάννη Λεωνάκη που βρίσκεται στο Δροσερό, αν δεν κάνω λάθος, Λονδίνο, έτσι δεν είναι Γιάννη? Έχει φτιάξει ο καιρός, μοιάζει με Λονδίνο. Για πες μας.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα από Λονδίνο. Ναι, σήμερα τελικά έπεσε θερμοκρασία, έγινε κανονικό Λονδίνο, σε αντίθεση με χθες που ήταν χαρά Θεού για εμένα. Με ήλιο και 25 στην πόλη. Φαντάζομαι όμως χαρά Θεού θα είναι για πολλούς που αγαπάνε τις βροχές, τις πιο cool θερμοκρασίες, και δεν είναι λίγοι αυτοί, αλλά όχι εγώ. Bon Jovi Γιώργο σε πολύ λίγες ώρες από τώρα στο Sold Out Wembley και Red Bull Tour. Τρεις συναυλίες δίνουν εδώ και οι τρεις είναι Sold Out, παρακαλώ. Τι περιμένουμε? Όλα τα αγαπημένα Red Bon Jovi τραγούδια για να περάσουμε τέλεια. Αυτά για την ώρα. Τα λέμε Γιώργο. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
0: Thank you John, για να είμαστε στο σωστό κλίμα με τον Γιάννη Λεωνάκη που είναι τώρα στο Λονδίνο για Bon Jovi. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για κλίμα και για εντυπώσεις από τη μεγάλη συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο του Red Gold Tour. Στη συνέχεια τον Red Crying από Aerosmith, σήμερα Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς.

0: ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
2: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι

μας είπε λοιπόν προηγουμένως ο Γιάννης Λεωνάκης από το Λονδίνο, το καιρός εκεί αρχίζει να χαλάει και είναι αναμενόμενο αυτό για Λονδίνο. Εδώ στα μέρη μας ο καιρός είναι μια χαρούλα πάντως. Και σιγά σιγά βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας έρχεται στα κανονικά της. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε, ακούγοντας μάλιστα και πώς είναι στην άλλη πλευρά. Θα μας το πούνε οι Red Hot Chili Peppers αμέσως τώρα στον Red 96,3 στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη για αυτό το 2ωρο Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι Παρασκευή απόγευμα μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο του Ρεντ Γιώργος Αποστόλου εκτάκτος στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη. Ακούσαμε Peppers, Ariamon και Bolland & Bolland. Και φυσικά την επόμενη Παρασκευή στις 11 του μήνα ανοίγει πάλι το χρηματοκιβώτιο και περιέχει 12.011 ευρώ. Μάλιστα θα υπάρχει σίγουρα νικητής. Οπότε στέλνετε από τώρα win1960 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνουμε το καλό email του τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά. 12.011 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Media τελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά να έχετε και το ποσό στο email σας. Εδώ είναι ο Red 96,3 λοιπόν, με χορηγό της εκπομπής την Nova. Καθώς αυτό που μας συνέβαινε παλιά, που θέλαμε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο και σκεφτόμασταν πόσο θα βασανιστούμε περιμένοντας την αναμονή, πάει αυτό. Με το Nova More αυτό άλλαξε και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί μάλιστα να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από μισό λεπτό. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Τώρα, υπάρχει κάτι ακόμα. Αν τύχει να είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται αυτό εντελώς δωρεάν. Έτσι λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, με τους όρους και προϋποθέσεις να είναι διαθέσιμοι στο nova.gr. Red 96,3 στη συνέχεια με Enjoy the Silence από την Best Mode και Bohemian Rhapsody από τους Queen. Αν και λες το αίμα σου είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Τι ακούσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ρέτε 96,3, καλό απόγευμα. Γιώργος Αποστόλου στη θέση του Γιάννη Ακουμάκη, ειδικά για απόψε, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ετοιμαζόμαστε και την επόμενη φάση του Red Gold Tour, έτσι. Και μάλιστα πολύ όμορφα, με πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καθώς και η πλασίμπο είναι Red 96,3. Θα είμαστε λοιπόν πολύ σύντομα έτοιμοι. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση για τη μεγάλη αυτή φάση με τους πλασίμπο στην Αγγλία. Εννοείται πως πάντα το Red Gold Tour δεν είναι απλά στην αυλία, είναι μια εμπειρία ζωής. Every Breath You Take από πολύ στη συνέχεια και λέω στο αίμα σου είναι Red.

Manskin ή Maneskin, πείτε όπως θέλετε, η μπάντα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πλέον. Οι Ιταλοί που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στο Eurovision, στο Begging, μια όμορφη διασκευή στον αέρα του Red 96,3. Είμαστε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή, απογευματόβραδο σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς αρχίζει να πέφτει αρκετά νωρίς πλέον ο ήλιος, αλλά εμείς δεν πέφτουμε με τίποτα και ακούμε Lift Me Up από Moby στη θέση του Γιάννη Ακουμάκη, εκτάκτως σήμερα, Γιώργος Αποστόλου.

Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, Reading 16,3. Ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Στη θέση του Γιάννη Κουμάκη, Γιώργος Αποστόλου, έκτακτα για απόψε. Χορηγός εκπομπής είναι η Nova, καθώς μια ιδέα είναι βέβαια κάτι που έχει συμβεί σε όλους πολλές φορές, να έχεις μετακομίσει και να χρειαστείς να μένεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Είναι, υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου. Σίγουρα θα σου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Το Nova More όμως είχε έρθει και να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχει ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρες, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει βέβαια για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και το Ultra.

0: Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου, λοιπόν, έκτασε μαζί του Γιάννη Γιακουμάκη στον Red 96,3. Πάμε δυνατά στη συνέχεια με Butterfly από Crazy Town και νωρίτερα Electricity από OMG. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
10: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
13: Καλά
12: το
13: έκανε, να μην έχει το ράφι.
12: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
13: Μαρέσεις,
12: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
14: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ποτέ μη λες όχι όταν κάποιος ή κάποια σου λέει έλα να χορέψουμε. Ακούσαμε τον Butterfly, τον Crazy Town στον Red 96,3. Είναι καλοκαίρι, έχουμε πολύ καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας. Είμαστε στις 4 του Σεπτέμβρη. Είπαμε ακόμα επίσημα καλοκαίρι είναι, το φθινόπωρο δεν έχει σκάσει. Πόσο μάλλον ο χειμώνας. Οπότε μην ακούω τίποτα καλό χειμωνάκιδες να λένε καλό χειμώνα από τώρα, γιατί θα τσακωθούμε και δεν το θέλω. In Trans Scorpions, Γιώργος Αποστόλου στη θέση του Γιάννη Γιακουμάκη, εκτάκτος σήμερα στον Red 96,3 μέχρι τις 8.

0: Evanescence, Bring Me To Life, Red 96,3. Είναι μια όμορφη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου του 2026, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά την επόμενη Παρασκευή στις 11 του μήνα, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και περιέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 12.011 ευρώ. Μάλιστα, θα υπάρχει σίγουρος νικητής, θα παίρνει μέρη τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής. Μακάρι να είστε λοιπόν εσείς. Στέλνετε Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, να πάρει με το τηλεφώνημα σε εσάς, να πατήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκόσαστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβολευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Είναι λοιπόν ο Red 96,3. Τρώμε σιγά σιγά και την πρώτη εβδομάδα για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και φυσικά χορηγός της εκπομπής είναι η Nova, καθώς το Nova More αλλάζει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και σας κάνει να απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε καθόλου στην αναμονή όταν χρειάζεται εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από μισό λεπτό. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τώρα είναι η ώρα για Nova. Πιο πολλά στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Οι όρες και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμες στο nova.gr. Red 96,3 λοιπόν, έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια, Γιώργος Αποστόλου, καθώς του δίνω πάσα εγώ, Γιώργος Αποστόλου. Καλό.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Συγγνώμη το μισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
1: η
3: υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνετε καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε στο Σαββατοκύριακο στο μικρόφωνο του Ρέντ Γιώργος Αποστόλου. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Έχει πλέον σκοτεινιάσει. Το έχουμε πάρει απόφαση ότι η μέρα τελειώνει λίγο νωρίτερα. Όμως το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και θα αποδειχτεί όχι τις επόμενες μέρες που θα έχουμε κάποιες βροχούλες, αλλά τις μεθεπόμενες. Έχουμε να λέμε λοιπόν και πάμε χοροπηδηχτά. I was made for loving you από τους Kiss, Άγγελες. Το αίμα σου είναι Ρέντ.

Αυτή ήταν η Radiohead στον αέρα του Red 96,3. Η Radiohead από τις μπάντες που ίσως να κάνουν αποχαιρετιστήρια συναυλίες το 2027. Δεν λέμε σίγουρα, γιατί ο Tom York είναι ένας τύπος ο οποίος αλλάζει γνώμη πάρα πολύ εύκολα. Getting away with it all από τους James, μια κλασική μπάντα του Manchester. Όμως σε λίγο θα μεταφερθούμε όχι στο Manchester, αλλά στο Λονδίνο, λίγο νοτιότερα, όπου έχουμε τον Γιάννη Λεωνάκη για τη συναυλία των Bon Jovi στο πλαίσιο του Red World Tour.

0: 96,3 βραδάκι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ώρα και πάλι να μιλήσουμε με Μέλλον Δίνο και με τον Γιάννη Λεωνάκη που είναι εκεί για την μεγάλη συναυλία των Bon Jovi σε περίπου 2 ώρες και κάτι συναυλία. Και βέβαια να μας πει και ο Γιάννης τη γνώμη του για το θέμα της φωνής του John Bon Jovi, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό βασανίζεται από αυτό, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα ξεπεραστεί. Έλα Γιάννης, ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιώργο και πάλι από Λονδίνο. Τέλειο Λονδίνο, τέλειο Red Wall Tour Bon Jovi live στο Wembley σε 2,5 περίπου ώρες από τώρα. Εύχομαι μόνο να μην βρέχει, γιατί θα είμαστε αρένα που ζήτησα να είμαστε για να το ζήσουμε πραγματικά δυνατά.

0: αρκετά δυναμικά. Ο Τζον Μποντζόβι το γνωρίζει, έχει θέματα με τη φωνή του. Παρ' όλα αυτά, δίνει εδώ στο Wembley άλλες δύο sold out συναυλίες. Ο κόσμος αγαπάει Μποντζόβι και θέλει να το ζήσει μαζί του, λογικό είναι, ίσως για τελευταία φορά. Πολλά και περισσότερα μετά τη συναυλία, Γιώργο, και μέσα στο Σαββατοκύριακο παρέα. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι red. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά πολλά και περισσότερα θα μας δώσει ο Γιάννης Λεωνάκης στα πλαίσια του Red Culture από τη μεγάλη συναυλία των Bon Jovi στην Αγγλική πρωτεύουσα. Εμείς συνεχίζουμε με Cake. I will survive, αν και λες το αίμα σου, είναι Red απόψε Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.011 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με ρωτάει η Ασπασία γιατί νωρίτερα δεν είπαμε τι περιμένουμε για τις επόμενες μέρες. Κοίτα να δεις, Ασπασία, πραγματικά είναι κάτι το οποίο το κάνουμε τώρα στην εκπομπή από το ξεκίνημα της νέας σεζόν στις 8 και 4. Όμως σήμερα και λόγω και της παρουσίας του Γιάννη Λεουνάκη στο Λονδίνο για το Red World Tour και τους Bon Jovi είπαμε να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Σύνει ότι θα το κάνουμε πολύ πιο έντονα και οργανωμένα από Δευτέρα. The Zephyr Song, πολύ αγαπημένο κομμάτι, έχουμε καιρό να το ακούσουμε από τους Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red σήμερα, Παρασκευιάτικα 4 του Σεπτέμβρη.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αφρικά Τότο, Red 96,3, πολύ όμορφο κομμάτι. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν είναι εδώ. Είμαστε Παρασκευή, βράζει 4 του Σεπτέμβρη. Νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη Ακουμάκη τσέκαρα και την κίνηση στους δρόμους. Πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη. Αλλά τελικά ήρθε η δικαίωση και τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα. Λογικό είναι όμως τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, καθώς πλησιάζουμε τις 9 το βραδάκι. Και φυσικά σας θυμίζω ότι στις 11 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και πάλι. Και μάλιστα δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 12.011 ευρώ, με σίγουρο νικητή. Η Μέρη λοιπόν θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής. Μακάρι να είστε εσείς. Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να απαντήσετε στη Μέρη 12.011. Μην διατελεκόσαστε σε μέσα. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 ή να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά να έρχονται και τα ποσά κάθε εβδομάδα, κάθε φορά στο κινητό σας, στο email σας. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Riders on the Storm, Doors, You Found Me, Phrase, στον Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
2: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda. Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ωραία, εμείς να το λέτε την πει, οι άλλοι δεν μας αφήνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Α, ναι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε στον Red 96,3. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και από τις καλές προθέσεις των Beatles πηγαίνουμε στις καλύτερες. Του Alice Cooper με το Poison.

σπουδαίο τραγούδι από τους Linkin Park την εποχή του Chester Bennington στον Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει απάντα και αυτή η Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Μέχρι ακούσαμε τους Linkin Park λοιπόν προηγουμένως, να πάμε πότε στην μουσική μας είδηση με τον μεγάλο αριθμό, τον μαγικό αριθμό 7. Τον ανακοίνωσε χτες ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Στάδιου της Αθήνας. Οπότε όλοι προσπαθούμε να μαντέψουμε ποιες θα είναι αυτές οι πολύ μεγάλες 7 μπάντες, τα 7 ονόματα, οι 7 καλλιτέχνες που θα παίξουν σίγουρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το 2027. Πάνε και έρχονται τα ονόματα, ονοματολογία για έτσι πολύ καιρό θα κρατήσει νομίζω, αν δεν ανακοινωθεί κάτι σύντομα. Κάτι μου λέει ότι θα ανακοινωθεί κάτι πολύ σύντομα, αλλά παρόλα αυτά έχει γίνει viral το όλο θέμα και έχει και την πλάκα του καθώς το συζητάμε παντού. Από εκεί πέρα τώρα στα μη μουσικά μας, στον Λευκό Οίκο, αποφάσισαν εκεί οι άνθρωποι του Τραμπ να μοιράσουν video games εναντίον των μεταναστών και των Μεξικάνων. Με τίτλους Rio Run λοιπόν το ένα παιχνίδι, Build the Wall το άλλο, video games τα οποία παίζονται στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου με την ενοχή και την άδεια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει τι άλλο να κάνει, κάνει και τέτοιες πλακίτσες εισαγωγικά σε ό,τι αφορά την διαλυμένη του μεταναστευτική πολιτική. Πάρα πολύ ωραία πηγαίνει ο πλανήτης, το έχουμε ξαναπεί αυτό. It's my life, σωστά τα λένε εδώ οι Bon Jovi στον αέρα του Red 96,3.

Don't Look Back in Anger από τους Oasis, γνωστή οπαδή της Manchester City και του ποδοσφαίρου, τα αδελφάκια Γκάλαχερ, και μιας και λέμε για ποδόσφαιρο, έχουμε το ντοκιμαντέρ The Match, το οποίο παρουσιάζεται σε τρεις ειδικές προβολές στην Αθήνα πριν σκάσει μύτη από τις 10 του μήνα, από 10 Σεπτεμβρίου, στα σινεμά. Έχουμε λοιπόν αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Έγλη Ζαπίου και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο θερινό σινεμά Μπομπονιέρα στην Κηφισιά τις προβολές αυτές, με ακόμα μία ιδιαίτερη προβολή την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

0: Το συνέφιλο ΘΕΗ και οι τέσσερις προβολές θα προλογιστούν από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Πάρα πολύ καλό για τα ποδοσφαιρικά και ιδιαίτερα τα αγγλικά ποδοσφαιρικά. Θέλω πολύ να ακούσει τη γνώμη του για το χέρι του Θεού και το καλύτερο γκολ όλων των εποχών. Και φυσικά ο Μάκης, ο οποίος κάνει και εκπομπές στον αδελφό εν Λευκό. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω πως θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους αγαπάμε το ποδόσφαιρο αλλά και τον κινηματογράφο. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε τον Red Viva La Vida από του Coldplay και Tap Thumb από Τσάμπα Γουάμπα. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου σήμερα Παρασκευή μέσα στο Σαββατοκύριακο 4 του Σεπτέμβρη.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Μην το ξεχάσεις. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
6: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
5: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσεις και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
6: Ρέσεις,
5: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

Αυτή ήταν η Τσάμπα Γουάμπα στον αέρα του Red, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε και τα γενέθλια του θρυλικού Freddie Mercury. Μπορεί ο Freddie να λείπει από την παρέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να είναι ένας άνθρωπος που πέρα από τη φωνή του και πέρα από τη σκηνική του παρουσία σημάδεψε την αρχή των 90s και την μεγάλη καταστροφή με το AIDS, όμως τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα σημάδεψαν και κάτι άλλο, έναν τρόπο για να μπορούμε ακόμα και σήμερα το 2026 να είμαστε αισιόδοξοι. I want to break free αμέσως τώρα από τους Queen στον αέρα του Red, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η πρώτη μέρα του υπόλοιπου της ζωής μας. Εδώ μόνο σίγουρο είναι αυτό είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του υπόλοιπου της ζωής μας. Οπότε πρέπει να το κάνουμε παραγωγικό και να έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μακάρι. Από εκεί και πέρα την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και πάλι και δίνει 20.011 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, και μάλιστα η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Στέλνετε γούνι 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και φυσικά θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε λοιπόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο μετά τις 3 το μεσημέρι.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: κιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

0: επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
5: Ρέξει,
4: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000 11
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.